0: Αντιό τον πόημα νέο μας.
1: Αλλά τότε ακούσε λύνιε ζύγοντα. Δύο σούτμινε καό γέννα τραγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγο δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγο δόμπρο